0: Μερέκα κίντο το μόγα Ωρα το τι τσάρταβο Γιατσέ τι γουλόν πάμο Ιόι δεν ογιού λόσονι Λόσονι Σου το λόσονι
1: Άρεντα σώζω μάβολα μη πέθλωρι Ομορτεύω λάμπα